0: Νόμο τι λες σε μικρή μας άγω.
1: Σις αμαγόν να με έχως τυπτύβει ανή τι είμαι μερσό. Πάνω να χλωνή, νούι αγαλωνή. Ουλουκούτ αγκάνι μαχλωνή, ουνού ακούτλου αφήναρ πήγασουνή και ασάγα την νεραπό. Ανού ακούια σήξη κοντσί μου τμήτσερη τα θλήματούγα ανού τσουκκασούς εγκαρτασά.
0: Βέ ούσεκ νφωνούκ.
1: Torsdag den 20. august ifølge DMI. Skyet og tørt vejr, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 8 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 5 meter per sekund.